Ασπατατή σε κόκουσιν Μαρία μου, Ιεχωβανού Μαγαυτσίν, σ' ακούστε παμωσίν να χαβαγαγεί.

0: Chers auditrices ou auditeurs, grecs, phil, hélènes et chypriotes, bienvenue à notre émission L'Instant Grec sur Hype FM 99.5 et internet radio-hypefm.com, la radio arménienne que nous remercions pour l'accueil hebdomadaire. Nos émissions visent à promouvoir l'hellénisme dans la langue grecque en Île-de-France via la FM et à l'échelle nationale et internationale via internet et traitent de thèmes culturels, sociétaux et d'actualité dans une ambiance musicale de circonstance. En ce premier jour de l'été et 394e émission depuis le lancement, voici bientôt 10 ans, nous vous proposons, dans un premier temps, de revenir sur les manifestations organisées dans le cadre du programme culturel de la présidence chypriote du Conseil de l'Union européenne, en cours encore quelques jours. Nous serons ravis d'accueillir M. Theodoulos Grigoriou, commissaire de l'exposition plein air visible jusqu'au 27 juillet, Chypre au Faubourg Saint-Honoré, mémoire digitale ou numérique, Métaplasis. Nous l'avions présenté lors de notre précédente émission dédiée à Chypre du 7 juin dernier, et aujourd'hui c'est lui-même, M. Grigoriou, qui nous fait le plaisir de nous parler de son travail qui intègre la robotique et les technologies 3D à son processus de création. Le ciment est au cœur de l'œuvre de l'artiste chypriote, combiné à des pigments, des minerais, parfois à des dispositifs technologiques. Cette exposition présente quatre œuvres installées devant l'église polonaise du 1er arrondissement de Paris et dialogue avec un lieu chargé d'histoire, de mémoire et de spiritualité en relation avec le comité du Faubourg Saint-Honoré qui incarne l'esprit du luxe et de l'élégance française. Nous rappellerons les superbes autres manifestations qui se sont déroulées dans le cadre de ce programme culturel, Chypre à la BNF, Chypre au Louvre, des regards littéraires sur Chypre avec notre cher acteur renommé Georges Korafas et le colloque Écho de Chypre, toujours lié à la BNF. Dans un second temps, nous poursuivrons la fabuleuse Odyssée des vins grecs dans une épopée vinicole nous conduisant cette fois-ci dans le Péloponnèse suite à notre émission du 26 avril dernier en collaboration avec Madame Florence Tilkens-Zotiades, dégustatrice professionnelle. C'est avec joie que nous recevrons deux vignerons engagés dans la viticulture biologique qui nous transmettront l'amour de leur métier. Monsieur Panayotis Dimitropoulos, responsable du domaine Santor dans le village historique de Santomeri, situé dans la région de Achaea, et Monsieur Nikos Theodorakakos, responsable du domaine qui porte son nom, situé dans la région de Sparte, en Laconie. Et nous rappellerons l'éblouissante Malvoisie, le 20 août de Monevasia, avec Lili Boukouvala, photographe. Ο Νίκος Λαγκαδινός, δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών από την Αθήνα, σχολιάζει την διεθνή και ελληνική επικαιρότητα. Ας τον ακούσουμε που μας παρουσιάζει τα νέα από την Ελλάδα.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Μια πόλη που κινείται ήδη σε ρυθμούς καλοκαιριού. Με τις παραλίες γεμάτες, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών στα ύψη αυτή την εβδομάδα, η Ελλάδα ισορροπεί ανάμεσα στις υψηλές τιμές των σούπερ μάρκετ που δοκιμάζουν τα νοικοκυριά και τη δικαστική επικαιρότητα, με τις μεγάλες δίκες για τα Τέμπη και το ελληνικό Me Too να καθυλώνουν την κοινή γνώμη. Η ελληνική πολιτική επικαιρότητα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και τις μεταρρυθμίσεις γενικώς. Η κυβέρνηση επιδιώκει την οικονομική σταθερότητα, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική για το βιωτικό επίπεδο. Παράλληλα, οι διεργασίες για τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο κρατούν το πολιτικό σκηνικό σε συνεχή εγρήγορση. Η ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένει το υπαριθμόν ένα θέμα συζήτησης στα ελληνικά νοικοκυριά. Το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη νέα κυβερνητική εφαρμογή, Ποσοκάνη, η οποία στοχεύει στον έλεγχο των τιμών και τη σύγκριση έλλειψη προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβησε αυστηρές δηλώσεις, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα γίνουν ανεκτές. Με την κοινή γνώμη, ωστόσο, να παραμένει ανησυχητική για το αν αυτά τα ψηφιακά εργαλεία αρκούν για να αναχαιτίσουν τον πληθωρισμό. Ειδικά για το δυστύχημα του στα Τέμπη. Η ένταση και εδώ παραμένει στα ύψη, με πρόσφατες αντιπαραθέσεις εντός και εκτός δικαστικής αίθουσας μεταξύ των συγγενών των θυμάτων και των πολιτικών προσώπων. Με την έναρξη της θερινής σεζόν, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και την επέκταση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» 2026-2027. Λόγω των υψηλών τιμών στα καταλήμματα που καθιστούν τις διακοπές απρόσιτες για πολλούς Έλληνες, το πρόγραμμα προσφέρει επιδοτήσεις έως και 600 ευρώ, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια για τη μεσαία τάξη και καταργώντας τα για άτομα με αναπηρία, προκειμένου να στηριχθεί ο εγχώριος τουρισμός. Για να πάμε τώρα στις δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας Αλεσάντρο Τζιούλι παρουσίασαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης τα αποτελέσματα της Έλληνο-Ιταλικής Επιστημονικής Εργασίας για τη μελέτη, τεκμηρίωση και αποκατάσταση διασπασμένων αρχαιοτήτων. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ενδεικτικά: «Η συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η κοινή ιστορική ευθύνη των δύο χωρών μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική και αποτελεσματική δράση. Η συστηματική τεκμηρίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των αρχαιοτήτων που προέρχονται από παράνομες ανασκαφές δεν είναι μόνο επιστημονικό εγχείρημα υψηλού επίπεδου, αλλά και πράξη βαθιάς ηθικής και θεσμικής συνέπειας». Και μια ενδιαφέρουσα είδηση τώρα από την Ιταλία, πάλι αλλά με χρώμα ελληνικό. Σε 24 ιταλικά θέατρα, τα οποία έχουν φιλοξενήσει παραστάσεις της Μαρίας Κάλλας, απορριμμήθηκαν άλλα τόσα μετάλλια αφιερωμένα στη θρυλική Ψήφωνο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Όπερα της Ρώμης και οι διοργανωτές θέλησαν να τιμήσουν ιδιαίτερα την Ελλάδα, ζητώντας από την πρέσβη στην Ιταλία, την κυρία Ελένη Σουρανή, να επιδώσει η ίδια τις διακρίσεις. Πρόκειται για σαφή αναγνώριση ότι η Ντιβίνα ανήκει μεν στη διεθνή καλλιτεχνική κληρονομιά, αλλά στη συλλογική μνήμη ήταν και παραμένει πρώτα απ' όλα μία και μοναδική Ελληνίδα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανοίγει στο Διεθνές Φεστιβάλ Μαρία Κάλλας με έδρα τη Βερόνα, οι υπεύθυνοι του οποίου την επινόησαν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Από την ηλιόλουστη Αθήνα, η καρδιά της επικαιρότητας χτυπά φέτος στην τσέπη των πολιτών και στις δικαστικές αίθουσες. Ενώ οι τουρίστες κατακλείζουν τα νησιά, οι Έλληνες δίνουν τη μάχη κατά της ακρίβειας με νέες ψηφιακές εφαρμογές, την ώρα που η αγωνία των μαθητών με τις πανελλαδικές εξετάσεις και οι εξελίξεις σε μεγάλες δικαστικές υποθέσεις μονοπολούν τις συζητήσεις. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη Αθήνα. Σας στέλνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς και την καλησπέρα μου στη Γαλλία. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Νίκος Λαγκαδινός και σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Όπως ευχαριστώ επίσης την αγαπητή μας Ευελίν Φρεσίνσκι για τον δύσκολο αγώνα που δίνει ώστε να ακούγεται στη Γαλλία η Ελλάδα μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα των φίλων της αρμενικής κοινότητας.
0: À Chypre à présent, retrouver avec grand plaisir M. Theodoros Grigoriou, commissaire de l'exposition Chypre au Faubourg Saint-Honoré, visible jusqu'à fin juillet. Mais ακούσουμε τώρα με μεγάλη χαρά τον κύριο Θεόδουλο Γρηγορίου που μας μιλάει για την όμορφη δουλειά που κάνει από χρόνια και τον ευχαριστούμε.
2: Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση με την ευκαιρία της ατομικής μου έκθεσης στο Γλυπτικής στη Μικρή Πλατεία του Κέντρου του Παρισιού. Θα ήθελα να αναφέρω πρώτιστα τους συντελεστές της διοργάνωσης, που επίσης ευχαριστώ θερμά. Η έκθεση εντάσσεται στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας και προωθήθηκε από τους διοργανωτές της Κυπριακής Πρεσβείας και του Κομιτέ Κουλτουρέλ του Φομπούρ Σεντ-Ονορέ, που επίσης ήταν και οι άνθρωποι που πήραν στα χέρια τους τις βασικές εργασίες. Χορηγοί ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, όπως και το Ίδρυμα Αναστάσιος Λεβέντης, που όλοι γνωρίζουμε την προσφορά του στον χώρο του πολιτισμού, καθώς επίσης και την εταιρεία Vertico, όπου εδρεύει στο Eindhoven της Ολλανδίας και είναι η εταιρεία η οποία διεκπαιρέωσε τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις σε τσιμέντο. Βασικά θα ρωτούσε κανένας γιατί άραγε γίνεται μια η χρήση της ρομποτικής για τη διεκπαιρέωση ενός έργου τέχνης. Είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό. Σε ποιο βαθμό η μηχανή μπορεί να αντικαταστήσει το ανθρώπινο μάτι, το ανθρώπινο χέρι, το σμίλεμα ενός γλυπτού, είτε την διεκπαιρέωση τη ζωγραφική και τη σχεδιαστική. Είναι ένα ερώτημα που θα συνεχίσει να με απασχολεί, γιατί εμένα η δική μου επιμονή είναι να διαχειριστώ τους τρόπους με τους οποίους η μηχανή να αρχίσει να αισθάνεται και να μπορέσει να προκαλέσει κραδασμό στην ανθρώπινη ψυχή και τις αισθήσεις. Ο κύριος άξονας της δουλειάς μου στηρίζεται στο φαινόμενο των μεταμορφώσεων και των διαστρογαντώσεων της εικόνας που φέρνει ο χρόνος, που κάπως σαν παλύψιστο επικαλεί η μια εποχή την άλλη, αφήνοντας ίχνη από προγενέστερες μνήμες, ανασυνθέτοντας, μεταποιώντας, παραποιώντας, κάποτε με αυθαιρεσίες, προσθέτοντας νέες επιστρώσεις. Συντηρητικός κρίκος όλη αυτή η διαδικασία ήταν οι κυταροειδές δομές της εικόνας και του φυσικού αλλά και του ψηφιακού χώρου. Ενώ το βασικό υλικό που χαρακτηρίζει τη δουλειά μου σχεδόν εδώ και 40 χρόνια είναι το τσιμέντο. Και σε άλλες συμβιώσεις με πίγμες ή με μεταλλεύματα που αναπτύσσονται σε ποικίλες συνδυασμένες εφαρμογές που συνήθως αναδύονται με τεχνολογικούς υπενιγμούς ή ακόμα και αλληλοεπιδράσεις. Θα έλεγα ότι το τσιμέντο για πολλούς, όπως είπαμε το βασικό μου υλικό, είναι το πιο άχαρο υλικό του οικοδομικού περιβάλλοντος. Αλλά θα έλεγα ότι ορίστε μια ευκαιρία να αναζητήσει ποιητική πνοή. Εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιώ την ρομποτική στη διαδικασία του τριζιάστατου σχεδιασμού, από το 2008 επισήμως, ενώ υπήρχαν προγενέστερες εφαρμογές που ήταν σχετικές με τεχνολογία. Και στο σχεδιασμό, τον τριζιάστατο σχεδιασμό, χρησιμοποιώ για τη μονιτοριοποίηση τα πρωτότυπα της κοπής και κοπής, ενσωματώντας έτσι το γραφικό χαρακτήρα σαν αποτύπωμα της εποχής. Προγενέστερα έργα μου που είχα σχέση με αυτό το τεχνική ή να πω σε προηγούμενες γενιές αυτής της τεχνικής, γιατί η τεχνική εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, ήταν το 2008-2009 όταν υλοποίησα το έργο για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Είναι ένα έργο που ονομάζεται «Κλεψίδρα μεταξύ ουρανού και γης». Και στο ενδιάμεσο υπήρχαν κάποια στοιχεία που το ενώνουν, το ουρανό με τη γη, το ότι άφησε ο άνθρωπος τα ίχνη του πάνω σε αυτή τη γη. Δηλαδή η ανθρώπινη συμμετοχή στις επιδράσεις, αυτό που λέμε τόπος και αυτό που λέμε χρόνος. Αυτή η δουλειά συνεχίζεται και σήμερα, πλέον προσθέτοντας υλικό αντί να αφαιρώ που έγινε σε προηγούμενες δουλειές, και η εξέλιξη της, παρακολουθώντας την εξέλιξη των νέων τεχνολογικών και της τεχνολογιών και της ρομποτικής πάνω στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της τριζιάστατης εκτύπωσης, που δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, γιατί προϋπήρχαν, για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, χιλιάδες ώρες εργασίας και έρευνας από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικές ειδικότητες. Και μ' αρέσει λοιπόν αυτή η εξέλιξη, γιατί το ίχνος που αφήνει η μηχανή δίνει ένα γραφικό χαρακτήρα που, χτίζοντας τις διαστρωματώσεις της εικόνας και του όγκου, συμπεριλαμβάνει όλα τα προηγούμενα που έχω πει, τις επιστρώσεις μιας εποχής που έρχεται να επικαλύψει μια άλλη. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, στη διαδικασία της κατασκευής, και αφήνει μια γραφή που θα την ονόμαζα ο γραφικός χαρακτήρας του τρέχοντος χρόνου. Επομένως, όλες αυτές οι διαδικασίες που επιχειρώ να κάνω, να δώσω στην τελική εικόνα στο θεατή, που είναι ένα σύμπλεγμα για συμβίωση των διαφορετικών ιστορικών εποχών, βλέπουμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν μόνο μέσα σε μία εικόνα. Έτσι βλέπουμε συμπτώματα και γραφές, όπως ήταν τα συγκεκριμένα κεφάλια που ανήκουν γύρω στο 800-500 π.Χ., παρμένα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λευκωσίας, έρχομαι να προσθέσω και να συμβιώσω κάποια στοιχεία από προγενέστερη ακόμα περίοδο, όπως είναι η προσυλλαβική γραφή, την εποχή του Καλκού, να τα αναμίξω μεταξύ τους και να μίξω ακόμα κάτι. Αυτό που λέμε, που είπα προηγουμένως, ο γραφικός χαρακτήρας που αφήνει πίσω της η ρομποτική. Έτσι, συμπυκνώνονται μέσα στα τέσσερα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση όλες αυτές οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί, μπορώ να πω, που λειτουργούν μέσα στον ανθρώπινο νου και οι μηχανισμοί που λειτουργούν στον εγκέφαλο του μηχανήματος. Η σύμπτυξη αυτή πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορεί να δώσει ένα χρωστήρα όπου η μηχανή μπορεί να προκαλέσει το αποτέλεσμα που αφήνει η μηχανή πίσω της με τις διαστρωματώσεις που αφήνει πίσω της να αφήσει ένα κραδασμό της ανθρώπινης αισθήσης. Η συγκεκριμένη δε μέθοδος που χρησιμοποιείται για την χρήση του μηχανήματος και η εμπλοκή της γλυπτικής στη διαδικασία πιστεύω ότι μπορεί να διευρύνει τις ικανότητες της μηχανής και μπορεί να διευρύνει, να λύσει δηλαδή τεχνικά ζητήματα και να εμπλουτίσει αυτές τις φοβερές σήμερα δυνατότητες. Θα μπορούσα να πω ότι θα είναι πλέον αυτή η μέθοδος η επανάσταση στην αλλαγή του τοπίου, του αρχιτεκτονικού τοπίου και των αρχιτεκτονικών εφαρμογών, γιατί θα δώσει μια τεράστια ταχύτητα στην οικοδομική βιομηχανία και να μπορέσει επιτέλους να στεγάσει γρήγορα και ελπίζω φτηνά τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ελπίζω να μπορέσετε να δείτε την έκθεση για να μπορέσουν να γίνουν και λίγο πιο κατανοητά αυτά που περιέγραψα προηγουμένως. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω θερμά την Κυριακή Ιακωβίδου, η οποία ήταν ο συντονιστής όλων των δραστηριοτήτων μέχρι να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα, όπως επίσης και τον Ορέστη Παυλίδη που συντόνισε τις εργασίες της κατασκευής των έργων.
0: Les autres belles manifestations culturelles qui se sont tenues à Paris à l'occasion de la présidence chypriote du Conseil de l'Union européenne, les expositions Chypre au Louvre et Chypre à la BNF avec leurs commissaires respectifs, un florilège de textes consacrés à Chypre dans les années 1950, lu par l'immense acteur et ami Georges Korafas, et le colloque Écho de Chypre concernant l'île d'Aphrodite de l'Antiquité au 19e siècle. Toutes les interventions sur le sujet sont bien sûr disponibles dans nos émissions dédiées à Chypre les 29 mars et 7 juin dernier, en particulier la participation exceptionnelle de Georges Korafas le 7 juin.

0: Poursuivons notre épopée vinicole et allons dans le Péloponnèse, si vous le voulez bien, accompagnés de nos deux vignerons que nous remercions. Péloponnèse est la péninsule située à la limite sud de la Grèce continentale et de l'Europe. Il présente un relief contrasté de montagnes, plateaux et vallées et une multitude de terroirs. Méditerranéen, le climat subit un certain nombre d'influences antagonistes. Vent chaud d'Afrique, vent étésien de l'Égée, fraîcheur de la mer Ionienne. Région viticole depuis l'Antiquité, le Péloponnèse détient 7 AOP et un nombre important d'IGP. Les districts vinicoles sont au nombre de 7. Les deux districts présentés lors de la dernière émission diffusée le 26 avril étaient Néméa et Corinthe. Aujourd'hui, nous visitons l'Achaïa et la Laconie. L'Achaïa est connue pour la production de raisins secs. Située dans le nord du Péloponnèse, elle est entourée par l'Élide à l'ouest, l'Arcadie au sud, Corinthe à l'est. Sa capitale est Patras. Les vignobles plantés en altitude bénéficient d'un climat plus frais qu'ailleurs dans le Péloponnèse. Les vins produits sont destinés aux 4 AOP de la région. Domaine Santor. Créé en 2007, ce domaine est situé dans la ville historique de Santa Mary, non loin des ruines d'un château construit en 1273 par le franc Nicolas de Saint-Omer. Le vignoble, d'une superficie de 4 hectares, cultivé en biodynamie, est planté à une altitude de 400 mètres. La variété rare Santa Mariana est uniquement cultivée sur le domaine. La Laconie est située dans le sud-est du Péloponnèse, facilement identifiable par ses deux caps, Malé à l'est et Magne à l'ouest. Elle a un relief montagneux et accidenté. Elle détient l'AOP de Monemvasia Malvoisie. Nous l'évoquons tout de suite. La famille Theodorakakos plante ses premiers pieds en 1970. Le domaine est créé en 1998. Environnementaliste convaincu, il obtient sa certification biologique en 1997. Écoutons avec intérêt Lili Boukouvala, photographe, nous parler de l'éblouissant profil gustatif de vin doux de la Malvoisie.
1: Στην Ελλάδα η αναβίωση του Μαλβάζια ξεκίνησε στη Μονεμβασία από τις αρχές του 21ου αιώνα, όταν ο Γιώργος και η Έλλη Τσιμπίδη με τη στήριξη της Δόκτωρ Σταυρούλας Κουράκου και τη συμβολή του Ινστιτούτου Ίνου και των Ιαπωνικών Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης έφεραν και πάλι μετά από 5 αιώνες το μυθικό γλυκό κρασί από λιαστά σταφύλια στο υπερνεφελές κάστρο. Τους ευχαριστώ πολύ. Θα πούμε δύο λόγια για την ιστορία του κρασιού. Η κυριαρχία του ελληνικού κρασιού Μονεμβασία Μαλβάζια στις ξένες αγορές της Ανατολής και της Δύσης κράτησε 5 ολόκληρους αιώνες. Άρχισε να παράγεται πριν από το 13ο αιώνα στη Βυζαντινή Μονεμβασία. Κανένα άλλο κρασί Εύελιν δεν απόκτησε τόση φήμη κατά τον Μεσαίωνα αλλά και την Αναγέννηση και κανένα όνομα κρασιού από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία. Το 1214 συναντάμε την πρώτη σχετική μαρτυρία καθώς ο Μητροπολίτης Εφέσου Νικόλαος Μεσαρίτης αναφέρει ότι ο περίφημος για την ποιότητα του Μονεμβάσιος Ίνος προσφερόταν σε μεγάλη αυθονία στο αυτοκτορικό τραπέζι της λατινοκρατούμενης Κωνσταντινούπολης. Το 1514 δε η διοίκηση της Βενετίας χορήγησε σε 20 καταστηματάρχες άδεια να ανοίξουν μαγαζιά στην πόλη για να πουλούν αποκλειστικά κρασί Μαλβάζια. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα το κρασί Μαλβάζια ήταν τόσο διαδεδομένο μεταξύ των Βενετών εμπόρων που ονόμασαν τα εινοπολία τους Μαλβαζί. Η φήμη του Μαλβάζια απλώνεται παντού. Όλοι μιλούν γι' αυτό. Να με πνίξετε σε ένα βαρέλι με κρασί Μαλβάζια, θα ζητήσει ο Γιώργιος Πλανταγενέτης, δούκας του Κλάρενς, στο Ριχάρδρο III του Σέξπιρ. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι δε θα αποκτήσει το δικό του μικρό αμπελώνα με Μαλβάζια στο Μιλάνο, ενώ ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι καλλιεργούσε Μαλβάζια στη Σαρδινία. Ο Μαρτίνος Λούθυρος αναφέρεται συχνά στο Μαλβάζια, όπως επίσης και ο Αλέξανδρος Δουμάς και ο Γκίντε Μοπασάν. Το μυθικό κρασί που αγάπησαν αυτοκράτορες και κουρσάρι, συγγραφείς και ζωγράφοι, το συναντάμε και στα δημοτικά μας τραγούδια. Φέρτε κρασί της Μαλβασιάς, κρασί της Μονοβασιάς που πίνουν οι άρρωστοι και βρίσκουν την υγειά τους. Η Μονεμβασία θα πέσει στα χέρια των Τούρκων το 16ο αιώνα. Οι κάτοικοι θα φύγουν, τα αμπέλια θα καταστραφούν. Ο Μονεμβασίτης Ίνος θα εκλείψει. Η παραγωγή του μαλβάζια όμως θα συνεχιστεί στις Κυκλάδες και στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα θα ταξιδέψει σε όλες τις αγορές της Ανατολής και της Δύσης, σε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Σήμερα η καλλιέργεια των σταφυλιών μαλβάζια διαφόρων τύπων και η παραγωγή κρασιού μαλβάζια εκτός από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη έχει εξαπλωθεί σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Αυστραλία.
0: Ναι, και αυτά τα υπέροχα κρασιά μπορούμε να τα βρούμε.
2: Φυσικά.
0: Και πού μπορούμε να τα βρούμε?
1: Φυσικά και στη Γαλλία, στο Παρίσι.
0: Ναι,
1: υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν εξαγωγή.
0: Ναι.
1: Και επίσης και στην Πελοπόννησο Άφθινο, μέσω από τον κύριο Τσιμπίνη, και άλλοι υπέροχοι είναι παραγωγή παντού,
0: ναι,
1: σε όλη την Ελλάδα, κυρίως Πελοπόννησο.
0: Που καλωσορίζουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημητρόπουλο, διευθυντή του τίματος Σαντόρ, που βρίσκεται στην περιοχή της Αχαίας, στο χωριό Σαντομέρη, στην Πελοπόννησο, και τον ευχαριστούμε. Κύριε Παναγιώτη Δημητρόπουλε, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μπορείτε πρώτα να παρουσιαστείτε, να παρουσιάσετε το κτήμα σας, όνομα, τοποθεσία, ποικιλίες, κρασιά.
3: Ωραία. Ονομάζομαι Παναγιώτης Δημητρόπουλος και είμαι ο δημιουργός του κτήματος του Σαντόρ, το οποίο είναι ένα μικρό οινοποιείο οικογενειακό, δυναμικότητας 25.000 φιαλών, που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Πελοποννήσου, γύρω στα 40 χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα, η οποία Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Θα βρίσκεται στο χωριό Σαντομέρη, σε ένα βουνό το οποίο ονομάζεται Σκόλης, στα 400 μέτρα υψόμετρο. Στους πρόποδες του βουνού αυτού του Σκόλης, το οποίο το όνομά του το έχει πάρει από τον Παυσανία στην αρχαία Ελλάδα. Πολλές φορές σε κάποιες γραφές θα το δείτε και με το όνομα Όλενος, το οποίο έτσι το αναφέρει ο Όμηρος. Βασικά το χωριό Σαντομέρη προήλθε από έναν Γάλλο φρούλαρχο το 1273, τον Νικολάτε Σαντομέρ, που είχε στρατοπεδεύσει στην περιοχή. Είχε φτιαχτεί πολλά σχολεία, είχε φτιαχτεί εκκλησίες και το εμπόριο είχε ανθίσει πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Από θέμα γεωλογικής πλευράς, το βουνό αυτό που βρίσκεται το εινοποιείο, από γεωλογικής άποψης, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται κέρας. Είναι ένα φαινόμενο που ονομάζουν οι γεωλόγοι στο πανεπιστήμιο όταν τεκτονικές πλάκες έχουν συγκρουστεί και έχουν βγει στην επιφάνεια του εδάφους. Από θέμα βιοδυναμικής άποψης βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αυτό το είδος του βουνού λειτουργεί σαν κεραία με σκοπό να φέρνει καλές δυνάμεις ποιότητας. Στην περιοχή εκεί και στο εινοποιείο μας, το οποίο περιβάλλεται από ιδιόκτητους αμπελώνες που καλλιεργούμε εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε τοπικές μονοποικιλίες όπως είναι τις λευκές ο Ροδίτης και η Σανταμεριάννα, και στις ερυθρές είναι το Μαυροδάφνη και το Αγιοργητικό.
0: Μπορείτε τώρα να μας μιλήσετε για την ιστορία του κτήματός σας?
3: Ναι, γενικά από μικρός, παρέα σε συνδυασμό με το σχολείο, με το πανεπιστήμιο που τελείωσα μηχανολόγος μηχανικός, ασχολιόμουν και με τις καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες αυτές που ασχολιόμουν ήταν τα μπέλια και οι ελιές, όπου τις καλλιεργούσαν με ανέκαθεν με βιολογικό τρόπο. Στη συνεχεία, μετά το 1998, πιστοποιήθηκα σαν βιολογικά τις καλλιεργίες μου. Μετά ξεκίνησα, λέω, πρέπει να κάνω κάτι ώστε να μπορέσω στον κόσμο που έρχεται, μας επισκέπτεται, βλέπει τον τρόπο καλλιεργίες μου, να μπορέσω να τους προσφέρω ένα όσο το δυνατόν πιο αγνό προϊόν με σεβασμό προς τη φύση. Έτσι όλες αυτές οι σκέψεις μου με οθήσανε στο εγχείρημα να δημιουργήσω το εινοποιείο με σεβασμό προς το περιβάλλον. Ήταν το 2007. Τα κρασιά που είχαμε βγάλει τότε ήταν λευκό και κόκκινο, και εκείνη τη στιγμή φύτευσα και αναβίωσα μία ποικιλία, τη Σανταμεριάννα, η οποία ήταν υπό εξαφάνιση, γιατί ήθελα να δώσω και να προσφέρω αυτά που παράγει η περιοχή μου. Δηλαδή, όποιος δοκίμαζε τα κρασιά μου, να τον ταξίδευα στην περιοχή μου με τον πιο αυθεντικό και αγνό τρόπο μπορώ. Και έτσι ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, το οποίο δεν το βλέπω πιο πολύ σαν κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά πιο πολύ σαν ένα ταξίδι αγάπης και να προσφέρω στον κόσμο αυτό που αγαπάω πολύ περισσότερο.
0: Γιατί αποφασίσατε να στραφείτε στην βιολογική αμπελουργία?
3: Ναι, κοιτάξτε, η βιολογική αμπελουργία είναι ένα αρχικό σκαλοπάτι για να δείξεις ότι σέβεσαι το περιβάλλον και να έχεις όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά προϊόντα. Εν συνεχεία μετά το προχώρησα και ασχολήθηκα με τη βιοδυναμική έδαση. Τεχνικά ξεκίνησα τη βιοδυναμική το 2008. Μία σκέψη έκανα όπου με άγγιξε, γιατί μπορέσαμε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν με σκοπό να πάμε στο μέλλον. Και θέλαμε πιο πολύ να βοηθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανασωπητικό σύστημα στα φυτά μας. Να μην δημιουργούμε φυτά αστροναύτες με τα διάφορα χημικά. Να κάναμε ό,τι κάναμε οι παλιοί χωρίς καθόλου προσθήκη χημικών. Να πηγαίναμε τότε που μας έλεγε το φεγγάρι. Κάποιες επιστήμες οι οποίες είχαν ξεχαστεί μετά από την έξαρση και τα μεγάλα και γρήγορα αποτελέσματα της χημικής καλλιέργειας που δημιουργούν φυτά αστροναύτες. Και έτσι αυτό με ώθησε, λόγω του ότι αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, να ασχοληθώ και να καλλιεργώ τα κτήματά μου βάσει της βιοδυναμικής και της φυσικής καλλιέργειας. Περπατάς στους αμπελώνες, τους αφουγκράζεσαι και έρχεσαι πιο κοντά σε αυτούς. Γιατί εκεί πρέπει να κρατάς μία ισορροπία πάνω και κάτω πόλου. Δεν βλέπουμε κανέναν μύκητα σαν κάτι που έρχεται να μας κατωσιάσει, αλλά πρέπει να κρατάμε ισορροπία. Δηλαδή και στέλνουμε μηνύματα. Πότε πρέπει να πάμε να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις, πότε να κλαδεύσουμε, πότε να λυγίσουμε. Τα οποία η βιοδυναμική, ανοίγοντας μας κάποια παράθυρα στο μυαλό μας, μας βοήθησε να έρθουμε πιο κοντά στα αμπέλια μας και να ταξιδέψουμε, όπως σας προείπα, στο παρελθόν με σκοπό να πάμε στο μέλλον.
0: Μιλήστε μας για τα κρασιά σας, που από αυτά κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σας και για ποιο λόγο, μήπως όλα τα κρασιά είναι αγαπημένα?
3: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Όλα μου τα κρασιά είναι αγαπημένα. Δεν υπάρχει κάποιο που θα το ξεχωρίσω από κάποιο άλλο. Ούτε θα πω γιατί κάποιο με συνδέει με τις ιδιαιτερότητες του, κάποια με συνδέει ηλικιακά, κάποια με συνδέει με την αναβίωσή του. Δεν υπάρχει κάποιο κρασί που μπορώ να πω ή να το βάλω καλύτερα από τα άλλα. Είναι όπως, να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχω τρία παιδιά. Το κάθε παιδί μου έχει το χαρακτήρα του. Δεν μπορώ να πω ότι αγαπάω αυτό το παιδί μου περισσότερο από το άλλο. Έτσι ακριβώς και με τα αμπέλια μου. Έτσι ακριβώς και με την καλλιέργειά μου. Δεν μπορώ ότι κάποιο αμπέλι μου είναι καλύτερο από το άλλο. Αλλά κάθε χρόνο, με τις εμπειρίες που παίρνω, με τις γνώσεις που παίρνω και μου δίνουν κάθε χρόνο, προσπαθώ να τα κατανοήσω, να τα καταλάβω καλύτερα, για να βγάλω όσο το δυνατόν πιο αγνό προϊόν προς το καταναλωτικό κοινό.
0: Τέλος, μπορούμε να βρούμε τα κρασιά σας στη Γαλλία, και αν ναι, πού?
3: Ακόμα δεν έχει υπάρξει στη Γαλλία κάποια συνεργασία που θα ευδοκιμήσει. Συνήθως τα κρασιά μου τα βρίσκεται στην ελληνική αγορά ή σε κάποιες αγορές του εξωτερικού, είτε στην Ιαπωνία, είτε στον Καναδά, είτε στην Αμερική. Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια συνεργασία στη γαλλική αγορά, όπου σέβομαι πάρα πολύ τη γαλλική αγορά λόγω της φιλοσοφίας και της κουλτούρας που έχει. Και θα ήθελα πολύ ευχαριστώ να υπάρξει κάποια συνεργασία με σκοπό όλοι να αφουγκράζονται τον τρόπο σκέψης και της φιλοσοφίας της δικής μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητρόπουλε. Συγχαρητήρια για την όμορφη δουλειά που κάνετε. Δούμε κάποια στιγμή να σας δούμε από κοντά, να τα δοκιμάσουμε τα...
3: Είστε ευπρόσδεκτοι.
0: Ωραία κρασιά σας. Λοιπόν, σας ευχόμαστε μια καλή συνέχεια. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας.
3: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Γεια σας. Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Θεοδωρακάκο, διευθυντή του κτήματος Θεοδωρακάκο, που βρίσκεται στην περιοχή της Σπάρτης, στην Πελοπόννησο, και τον ευχαριστούμε. Κύριε Νίκο Θεοδωρακάκο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα μου δίνετε να πούμε κάποιες πράγματα για την επιχείρησή μας.
0: Μπορείτε πρώτα να παρουσιαστείτε, να παρουσιάσετε το κτήμα σας, όνομα, τοποθεσία, ποικιλίες, κρασιά.
2: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε στο 17 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Σπάρτης Γηθίου, ανάμεσα στη Σπάρτη και στο Γήθιο, και καλλιεργούμε 300 στρέγματα ιδιόκτων αμπελώνων ή 30 εκτάρια, όπως είναι γνωστό στην Ευρώπη. Ιδιόκτητα των αμπελώνων, όλα γύρω από το Ινοπείο, στα οποία καλλιεργούμε σπάνιες τοπικές ποικιλίες της περιοχής μας. Η πιο χαρακτηριστική από τις λευκές ποικιλίες είναι η κηδονίτσα και η πιο χαρακτηριστική από τις ερυθρές ποικιλίες είναι το μαυρούδι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης της επιχείρησής μας είναι ότι όλοι οι αμπελόνες καλλιεργούνται με βιολογική μέθοδο, χωρίς να χρησιμοποιούμε χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και έτσι τα κρασιά μας είναι βιολογικά και αυτό φαίνεται και πάνω στην ετικέτα.
0: Μπορείτε τώρα να μας μιλήσετε για την ιστορία του κτήματός σας.
2: Πριν από 50 χρόνια ο πατέρας μου ξεκίνησε από το δικό του τον πατέρα, από τον παππού μου δηλαδή, που είχαν ξεκινήσει ένα μικρό αμπέλι, και πριν από 50 χρόνια ο πατέρας μου φύτεψε το πρώτο γραμμικό αμπελώνα, που τα φυτά είναι στη σειρά με πολλές ποικιλίες μέσα στο αμπέλι, γιατί τότε θέλανε να κάνουν ένα κρασί που να έχει από πολλές ποικιλίες, ροζέ, ερυθρές και λευκές. Πριν λοιπόν από 30 χρόνια ξεκινήσαμε και κάναμε τους σύγχρονους αμπελώνες μαζί, και εγώ πλέον και οι δυο μας μαζί, και ο πατέρας μου και εγώ, οι δύο γενιές. Ξεκινήσαμε και κάναμε το πρώτο αμπελώνα που είχε μέσα κηδονίτσα και μαυρούδι, μόνο ποικιλιακά, και αρχίσαμε να κάνουμε πειράματα για να δούμε πώς θα φτιάξουμε το πρώτο μας κρασί, το οποίο μετά από 10 χρόνια πειραματισμών βγήκε και ήταν το λευκό το κρασί, η κηδονίτσα, το κτήμα Θεοδωρακάκου, κηδονίτσα. Είναι το πρώτο κρασί. Και μετά αργότερα ακολούθησε και το ερυθρό, το κτήμα Θεοδωρακάκου, μαυρούδι. Όσον αφορά τώρα τις εγκαταστάσεις, πριν από 50 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή με τις ποικιλίες, εδώ που είναι η έδρα της επιχείρησής μας, υπήρχε ένας βανιάτικος πύργος, ο οποίος ήταν γκρεμισμένος, και εμείς επάνω σε αυτό το γκρεμισμένο πύργο, με τις ίδιες πέτρες και με τα ίδια θεμέλια, ξεκινήσαμε και φτιάξαμε τον καινούργιο, το δεύτερο πύργο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι 50 περίπου ετών, 45 ετών, γιατί κάναμε 5 χρόνια να τον φτιάξουμε, και είναι μανιάτικης αρχιτεκτονικής και χαρακτηρίζει όλη την επιχείρηση του κτήματος Θεοδωρακάκου.
0: Γιατί αποφασίσατε να στραφείτε στην βιολογική αμπελουργία?
2: Στραφήκαμε στην βιολογική αμπελουργία το 1990, διότι θεωρήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το να κάναμε κι εμείς ένα κρασί, το να βάζαμε ένα μπέλι συμβατικό και να βγάζαμε ένα συμβατικό κρασί, θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, και επειδή θέλαμε να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη βιολογική καλλιέργεια και επίσης και με τις τοπικές ποικιλίες, για να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό που να χαρακτηρίζει και την περιοχή μας και εμάς προσωπικά.
0: Μιλήστε μας για τα κρασιά σας. Ποιο από αυτά κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σας και για ποιο λόγο? Μήπως όλα τα κρασιά είναι αγαπημένα?
2: Κοιτάξτε, εννοείται ότι όλα τα κρασιά ενός ενοποιού είναι αγαπημένα, διότι αν δεν ήταν όλα τα κρασιά αγαπημένα, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να τα φτιάξει ο ενοποιός. Άρα όλα τα κρασιά έχουν κάποιο λόγο που υπάρχουν. Σε εμάς η διαφοροποίηση ανάμεσα στα κρασιά είναι επειδή το κάθε κρασί είναι από μια διαφορετική ποικιλία, όλα μας τα κρασιά, εκτός από δύο ροζέ που αναγκαστικά θα έχουν μια λευκή και μια ερυθρή ποικιλία, όλα τα υπόλοιπα και τα έξι κρασιά είναι μονοποικιλιακά, έχουν μια ποικιλία, και αυτό που ξεχωρίζει λοιπόν το ένα κρασί από το άλλο είναι η διαφορετική ποικιλία που δίνει στο κάθε κρασί τα δικά της τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας. Άρα λοιπόν έχουμε έξι κρασιά με έξι διαφορετικές ποικιλίες, και αυτή είναι η διαφοροποίησή τους. Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι η κηδονίτσα και το μαυρούδι, όπως σας είπα, είναι οι τοπικές ποικιλίες, σε αυτά τα δύο τα κρασιά